0: άλλο να είναι
1: τα κούτα.
2: Τα κούτα μπουλιά, μα πέτρα, δίντε σε μάνα κουνέι μου μπουλιά καμισόλα τσάπου.
0: Μπριγάδο, μπριγάδο.
1: Bye bye. Ότι είναι το κοζιάτρα παμπούια γκάμπιλι μοίρα, να ότι αλίπο αδαουσόσα με μα κουτουπανίσε κουτεντέζα μολέντο. Ήθεν κοντά ράδιο Μσαμπίκη Μπέιρα, προγράμμα δύο κουτσέζα παντοκό. Άζα μου αφίκα, ματιμπέσα δίδι.
3: Ματιμπέσα
1: δίδι, μα εγκούλου φάρα να βέφει έτσι κάζι, Ιντζάνι.
3: Μαγκαλά, Αντώνια, Κάλου, Πέννη, Μπαβάζ.
1: Αχα, καζινκούλου Αντώνια Κάρλους Μπένι Μπαουάζ. Μου κοφέρα που με πάσα νιούμπα με παράδειο Μουσαμπίκη, προγράμμα ο Τζέζα Παντοκός.
3: Βαζίρα Μανίκα.
1: Μανίκα, ματιβές.
3: Μανίκα, Βαριζίνα Μασέ.
1: Βαριζίνα
2: Μασέ. Μου λουκουτουέρερα μπου για Σέρζιου Πάτζα λι Ζιμπάμπουε, μου κονά μπα μου ντουέρερα τάι.
1: Μάι Αντώνια.
3: Μάι.
1: Τι τα ωραίνει άπα, τι να μπουνζου παγώνω τώρα που μου κονίσε αμπασένου που κοιτάνγκουάζει παπίντι για κουφούντζι σαν άπα.
3: Μχάγου πανίσα.
1: Μχάγου πανίσα. Μχάγου πανίσα. Μχάγου πανίσα. Από τεντένει από πίντι ακουμά ακουά σουμάνα.
3: Κουμάνα ακουά σουμάνα, τα κουτώ μαντίμε μου λιπαντσίνη.
1: Τα κούτα, τα κούτα.
3: Πάει
2: πατακίνιο, να πάει Σέρτζιο, να φορεί τέκνικο. Μα κούτα μαμά, κόνο ουίζου, ουίζου, ουίζου, ουίζου, για φοβό μηνύνη.
3: Βέρα, να πει ανάγκα, να σκένει κουνιού μπαμάνο Αφόνσο, μάνα Λούτια, πενιάγκα να γίνει τσουκουρου τσάγκα, να τσουκουρου σαρά, με την πένα μου ανάγκα ρε Πορτουγάρι, με την πέρα μαϊουάγκα, να την πάρα, βίτα, βίζει πουτάου, να μπαριάγκα, Φάτιμα Κάρλος Μπέν Μπαουάζ, Κινές Κάρλος Μπέν Μπαουάζ, Ζέκα Κάρλος Μπέν Μπαουάζ, Δομίγκο Κάρλος Μπέν Μπαουάζ. Να μας το πίνει εσένα του Παουαγγίσα. Μην τη ζαμπέρα. Αν έχω και ζεπάν το κόσμι. Το μετώ με πάει στη σουά και ακουάμπα. Ωρα είναι ο κοντονερά που μου ζουάγκα κουνγκάσια με ένα καόνα που μου ζυπάγκα διέμπα κομφιαρίνια παντήμα. Να μάει μέρια, να γκάντ. Μην πέρα. Μιράντα, Λουίς, Ζαμπέλη Αντούνε, Ζαΐνα, Βάια Σουλάι, Τραβόη Μουταράρα, Τρέντι Σπόμπρι Χουμπάσα Μουταράρα, Μάρτα Τσαΐμα, Πακάια, Παϊσαφράου, Παντένα Τέτου Κουνα Μαϊλίζα Πάζα, Παντένα Κουνα Πάει Σέρζι Πάζα, Πενάλι Ζιμπάμπου, Πενάλι Κούπι, Πένου Μπάσα. Κουκα Πάσα Μινικύρο, Ωρα Νιγαναίνο, Τσακίνα Τσακάντα, Εουγένια. Να μαϊνίσια τη Ιωάννα Μπόκα Μαγκίμπα να ενστένε αναλυμπτήμα παντοκόλη του Παπασταμινικύρου Ουραίνο μα βιζίνου άγκα τα σιανάγκα πέρα κοντονέρα Δόνα Μάρτα Βοβοστούκα Μάνο Παΐτου να ενστένε μα βιζίνια αναλυμπτήμα πρέν του Παπασταμινικύρου το νιουμπάγκα ήρε βάσια γνωστόρου ήρε μόντου νι μόντου
1: μόντου νι μόντου βάσ
3: Μουσική,
1: μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική,
3: μουσική,
1: μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική,
3: μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική,
1: μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, Πιτρισάν να κούφα μπάσα ράδιο μπάκα κουμα πέτο.
3: Μπριγκάτου μπουία μπάσα μπιουάνγκ. Να πάει πατακίνια να είμαι μπάσα μπιουάνγκ.
2: Τα κούτα τα κούτα Μάι Αντώνια.
3: Ωραία ο κύριος να μάκει να αναφαλιάρει.